0: Este με πρόξη που πήτα.
1: Yeah, πήτα σε, γεια.
0: Yeah, άλλη μέρα σα σε αποπράβηλη. Λάτσι. Λίπος εντεδίνου σου εμπάντε, είναι ίδου να σε διτσέστε.
1: Α, το αποπράβηλη.
0: Όλοι πως εκείνου ο εμεντάρε, πουλιάρε, άμπιλο βιντόβρο να σε πλούτσι λεωβή, να σε πώς να τη... Ο παιδιός στα πρισβόνια ο Βίνα, Ντόβριχη και η Τάκου, Ντάλιε, Ιέλη. Αυτά σου αρέσει, ο λίτρο που μάλλον είναι κρέου. Η οκτήριση να σε βγρόχοτε μήλο, σπούνιεν ο Βέσελιν Δρούζενιεν ή Λοβίτμον Τσάρομιν Σφιέ τον Πρίτσα. Διέτσα σου ποκάζα λα κρεατίβνος, αλλη γέλιος ασλούσανε Πρίτσα ή Μέζουσομιν Δρούζενιεν. Α, πόσο λαϊκό χώρα,
1: τώρα είμαι την.
2: Πολύ κοπερβασίτσα είμαι, κασόλ.
0: Που γόντινο σε ουπίθαλο, δεν με περβασίτσα, αλλά είναι και μπήλο τμανές. Ή μπία ετάμω η νάς, γλαβάρ, γλάβα, σόλ, τενάτσε, νικόψι, δε, Νίκορα Τσέτσις Καρούζης, η όντα γελίπο ποζράβια, η ζαγέρια σρέτα ποτσέτακ, η ενογνώβοκ, ζίβοτο, γράς δόμπλια. Ή ρέκα εντάξει προέγγου μη γοτόβ, δε πρεδίζει ένα όμνο ευρεζένια γρά λίστα, Ιέλη.
1: Ακάστε, δι, στο να θέσω πίτα, δι είστε βίσου στο σχόλου, να σου όλτο, Ιέλη.
0: Ιέ, το έδει καπρίτσα, να έπρεπε να με είσαι λισφάκο μίστο ή μάλλον τέτοιο γοντίσιο, του ούσα είσαν σε τέτοιο γοντίνε. Όντας πως σε λείπω πολύ λίλη, πασουγένει ίσλι ουγόρνε σέλο του γόρι ένα δύο κιλόμετρα πιέσκε, του έμπιλα ως τον ασκόλα, αγέντα αντίρ τόσα μία γιά, πως τε μπρο ντολάζια ιστάρι γράντα, η τακάβα εστό Μόσκου, νεσουγιά μυρόγας, μης πως τίν πρώτο νου τρολάνο πρίεσες ίσλι ου ρογάτσι, όντα πιέσκε γόρι ου σκόλου ως τον ουγκρόχοτε. Τα ακούμε το βίλα όντα καϊδός ο Τζαούσπιτα μου θα μοραστά. Λέκα σάλα σάλα πιπουτούια του η βράτσα ο στήκονε το ίδιο σπρίτου.
2: Κάτι εμπλήζω.
0: Αλλά όντα εμπήλω μπλήζω σαν μου νίμπηλω το λίκο λίνι, νίμπηλω καταμαράνι.
2: Να, να, να. Δόμπρο, είμαστε οι νόβο ουρέτζενοι διέτσι βέρτιτσι, ελτά άκου το.
0: Άντε είμαν ότο.
1: Άντε ναι καλή.
2: Άντε ναι κατόκο την
1: εμπούτε.
0: Ποιος νήσου σιγούρι και σου λέγεται εσάς γέννο ατσάς ρούγο σαν κακό ετών έζναν αλλά ο άντρα και στρούκα ρε σβουέ ρέγγισε τα κολυσίες και εντόβρο είμαι δώστα αλλά η ακόε μποτσάτνα όνα εις τον δόβρα σας αλίβα βερδούρου η μασκούνε
1: αχα
0: εμείς μπόδε στο Μόρσκο η μάλλη μποτσάτνε βόδε εγώ του όνα μπλίζ μόδα κάμπα γέννα να όσα μέτρη. Τη χώρα σε μωρέ πίτα. Ακαγγείλα βέλικα σου σαν ο τόκου, όντα σου λιούντι το λάζιλι στα μαλλιάνι, ή το άρημα σαν μεζαρόλα, μα ενίχημα, η πούνιλι του βόντου, η νόσιλι ζα ζιβότινιε, ή ζα ζαλίβατ, ή ζα πραρόβου.
1: Έτω, σε σου βίντεο.
2: Σε μου δώσναλι.
1: Έω, σορμίδο. Μάλαβαν,
2: σορμίδο τα νεόμερα.
1: Πήρε μου σαν το πρίατρια βάσεγα.
2: Πώς δράβηξε μου καπούνο.
0: Έτω σάμω τσέκατε να μακρέω αν είσαι τωρές σε νέο λίπο ο σούμπο του. Βράζει του να γνώμψει η μίστα για τα κουκοδομίσα τα πρέσταγον ζάμπα.
1: Ζάμπα.
0: Όσαν είπω τα μόρα ρέντα τα πρέσταγα ντόμπιλα νάγραντου τα ζουπανίσκων τα κμίτσενιου είδε ουδάνε τα κμίτσενιε τα σύνου χαρβάσκου.
1: Έτω, ετός μου το ζνάλι. Έτω.
0: Ερέζια Μπιλιάνα Μπόροβατς αυτορε Ντούμπραυκο Μιχάνοβιτς. Η τάκου εδαλή υποσφίδνε κατόγε, ντόμπραυνε το πρίνος και ζαναούλαζου, ασάτ πως ράλιαν βάς.
1: Είμαι βάς.
2: Είμαι βάς, εισμένας και σόλτανε, κοίνα σιέρνο σλούσαϊου.
0: Βάλα το
2: σλούσα. Άιντε, αγγίλιο
1: βάνε. Πίσμα, βέβαια, πίσμα, ζούτο λίγησε, ρε, καλιασέ πως ζούτηλο.
2: Yeah, yeah.